0: Φάιλεν.
1: Φάιλεν θεμένο φάσιεν πλογγιούμι. Φάιλεν θεμένο ριλίτσιεν πλογγιούμι. Του κράγιου μετάλεμ νό λόγ φάιλεν. You special, you one strong woman Vanuatu. Together you may lift them up voice, long woman Vanuatu.